0: to love someone who lets you break them twice.
1: Γιάννης Γαζάνης, φροντιστήριο πρόσβαση.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Κρασόπουλος Tech Therapy.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: to me.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις γυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Grassopoulos Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122, Grassopoulos Tech Therapy. 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
3: Γίτσες!
4: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
5: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης.

0: 99.1.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800.
2: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Γρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Γρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Γρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York,

0: New York Ceremonial.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Λοιπόν, γράφετε G4S ITO.

0: GFOS. G4S Aitos.
1: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
0: Αγάπη μου, το Aitos από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα Aitos της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.aitos.gr.
2: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
3: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
2: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
4: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30. Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας, Δοξάτο δράμας.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
4: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κίνη Δημητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
5: Με την υποστήριξη του ραδιοδράμα 99,1.
6: New York, Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: New York, Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια.

0: σε κάθε μικρή και μεγάλη σας στιγμή.
1: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
0: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας,
1: μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
0: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
1: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
0: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
2: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο, αφίστα ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο, αφίστα ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο, αφίστα ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, Δοξάτο Δράμας.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ?
4: Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
5: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
5: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
3: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
6: Ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς, μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς, μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς, 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς, υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
7: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: αλλά και μας χωρίζει.
1: Άσπρο.
2: Μαύρο.
1: Άσπρο.
2: Μαύρο.
1: Άσπρο.
0: Το χρώμα προκαλεί.
2: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις.
0: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
3: Εγώ θέλω το μπλε.
0: Το χρώμα μας πάει μακριά.
3: Ταξί.
0: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
4: Άσπρο πάντο.
0: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη. Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειοθείτε.
5: New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δημητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Με την υποστήριξη του Ραδιοδράμα 99,1.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053 υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
0: 99.1. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
3: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
2: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
1: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
1: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
4: 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Δοξάτο δράμα.
5: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. 4 ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. 4 μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
6: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Θνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
7: Με την υποστήριξη του ραδιοδράμα 99,1.
8: New York,

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γάμπρο που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.
5: Now back to the music.
6: I didn't like him.
7: What's to like?
5: Rock radio.
7: What?
8: Hello there.
5: Greetings via satellite.
8: You mind if I ask your name?
5: Rock radio 104.7 Thessaloniki, Greece.

τους Talking Heads, Σωτήρη Τζο Βαχάρος, ξεκίνησε το Double Trouble. Τι κάνετε, πώς είστε? Παρέμε το οπτικά ζάνι στα Αριστοτέλους 11. Σακώστε τα καφεδάκια σας, να δροσιστείτε, να τονωθείτε. Από τα Μικέλ, Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99,1, σε απευθεία σύνδεση και εκεί. Και παγκοσμίως είπαμε rockradio.gr. Πάω στο χορηγό, έλα. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

Έλα, σε θέλω, φρεσκαρίζουμε. Ενώ με καινούργιο γυαλί ηλίου, όλες τις μάρκες θα τις βρεις. Οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Πας εκεί πέρα, βρίσκεις το μοντελάκι, τη μάρκα και το σχέδιο που σου ταιριάζει. Και γυαλιά οράζει, στροφακή επαφής και γεγέ. Έχεις φρεσκαριστεί, έχεις ανανεωθεί και είσαι έτοιμος για το καλοκαιράκι. Αυτή είναι η μοναδική Τασμίν Άρτσερ. 1992, Somebody's Daughter. Τι λέτε, πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στην θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Μία χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα αγωνία ηλεκτρολογικό, υλικό, υδραυλικά, είδη. Αν θέλετε αποτελέσματα, λουξ, χρώματα, τετραλουξ, προβλήματα στο σπίτι, υδραυλικά ή ηλεκτρολογικά, 231-0-20-55-82, Σταύρος Κωνσταντινίδης. 33 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, με υγρασία ευτυχώς στο 40%, να ξέρετε. Πάμε να θυμηθούμε Tears for Fears.

Καλά, είδατε στη Νέα Υόρκη εκεί πέρα που τσαλακωθήκανε κάτι κολόνες σε ένα ουρανοξύστη, τον αχενώσαν και είναι έτοιμος να πέσει ο ουρανοξύστης. Τι γίνεται, ρε φίλε? Τσαλακώθηκαν οι κολόνες, λυγίσανε. Με αυτά που τρώνε. Τι Σοφία. Ciao. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, Αντρία Βίτα, βάθος, βάρος και καλοκαιρινός Βακάρος. Ετοιμαστείτε, καταφάνει ο Τέντι. Μην με ρωτάς ποιος Τέντι.

Σε στα νεύρα και σου έδειξα την πόρτα. Κόκκινη κάρτα, ρε φίλε. Πάρε δρόμο. Βάλτε εσείς την αλεύρα. Πέρτο μου. Terry Swims, The Door.

μάνα, μα πολλές φορές αυτή η λύση σώζει. Γιατί άμα Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Έχετε δοκιμάσει όλες καινούργιες γεύσεις που έχουν εμφανιστεί στα Μικέλ? Εντάξει, μιλάμε τώρα για τρέλα, για

Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Εσείς ψηφίστε στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς για το Top 10. 5 στις 10 το βράδυ. Η πρώτη μετάδοση από τον κύριο Κοτζόδα και το μεσημέρι σε επανάληψη. Έξω από το μουσικό φουρνάκι περίμενε ο Βαγγέλης Φουντούκος. Γεια σου Βαγγέλη μου. Και μου στέλνει την καινούργια δουλειά από τους AZM. Μου λέει σκέφτηκα ότι θα σου αρέσει. Και αλήθεια σου λέω, μου αρέσει. Πάμε να το απολαύσουμε με τίτλο The Traveler Into the Light. New music, Asia.

0: μπροστά σας στην οθόνη σας. Αν δεν πάτε Αριστοτέλους 11, εγώ θα πρότεινα πάτε Αριστοτέλους 11 να τα δείτε όλα από κοντά, να τα φορέσετε, να δείτε τι σας ταιριάζει και τι δεν σας ταιριάζει. Λοιπόν, δύο λεπτά, ίσως ναι, άντε έτσι να το κάνω. Να περιμένω λίγο τις διαφημίσεις. Το πρώτο μου διαφημιστικό διάλειμμα το 1:30. Είστε στο Double Trouble, θα τα πούμε και το βράδυ στα Night Tracks. Να ρίξω και μία ματιά ό,τι αφορά στα νέα. Εντάξει, ασχολούνται περισσότερο εκεί πέρα με τη σύνοδο, τι είναι εκεί. Τραμπ, Ερντογάν, ο δικός μας ο Πρωθυπουργός. Στην Μαθία είχαμε για κτηματικές διαφορές το φωνικό που έγινε στην Κουλούρα εκεί πέρα. Σκύλος, δάκος άνδρα εδώ στη Νέα Παραλία, στο νοσοκομείο, το θύμα χειροπέδες στο κυδεμόνα του ζώου. Εντάξει, ναι, παιδιά, αυτά είναι τώρα όταν είναι μέσα στον κόσμο το σκυλάκι, ούτε το αφήνεις ελεύθερο. Πρέπει να το έχεις υπό την προστασία, γιατί να, δεν ξέρεις πότε, πώς θα αντιδράσει, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τι ώρα είναι, σας παρακαλώ?
1: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's Handmade. Αναζητήστε

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
3: New York, Casbah.
2: Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
3: New York, Casbah.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25-210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.igenius.gr
4: ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
0: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
5: We've got our fingers on the pulse of this community.
6: 104.7. Back to the music.
7: Via satellite. Rock Radio 104.7.

Στο νούμερο 1 από το Intelligent Music Project, No Flame, No Game. Σωτήρι Τζο, Τζο Μακάνος, Double Trouble, παρέα με τα αυτικά Ζανής, Αριστοτέλους 11. Όλα αυτά συμβαίνουν 27 χρόνια, Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 τσακώνουμε τα καφεδάκια μας, κάνουμε ένα διάλειμμα λίγο, έχει ζεστή έξω, καλοκαιράκι. Τσούκου, τσούκου, ήρεμα, ήρεμα, τα κάνουμε όλα, έτσι. Σε απευθεία σύνδεση, Ράδιο Δράμα 99 και 1, καλησπέρα σας και παγκοσμίως, rockradio.gr.

0: τώρα ήρθε η ώρα να πάμε να κάνουμε
1: flashback.
0: Ναι, ρε φίλε, να γυρίσουμε το χρόνο πίσω με Natalie S. Hanmer, Instagram αλλά και στο Facebook.
2: Hello, we are Intelligent Music Project.
0: Hello,
2: and
0: hello.
2: You're listening to
3: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
0: Thank you. Λοιπόν, γυρνάμε το χρόνο πίσω σαν σήμερα 8 Ιουλίου στο 1977. Αυτό είναι το μοναδικό
1: flashback
0: με Natalie S. Hanmer, Instagram αλλά και στο Facebook γυναίκες στο χώρο σου. Έλα σφίξτε τις μπουνιές και πάμε λίγο να δώσουμε. Συναντάμε στην κορυφή Bill Conti, Gonna Fly Now. Φυσικά είναι το μουσικό θέμα από την ταινία

0: flashback.
1: Με Natalia's Handmade Instagram αλλά και στο Facebook. Είναι αυτά που ψάχνετε, κορίτσια. Θα τα βρείτε Instagram και Facebook αλλά και σε επιλεγμένες μπουτίκ, ρούχα, αξεσουάρ, χαμός για το φορέματο. Γυρίσαμε από το χρόνο πίσω, 8 Ιουλίου, το 1977, στην κορυφή Bill Conti, Gonna Fly Now, μουσικό θέμα από την ταινία Rocky. Sylvester Stallone και εσύ, έτσι, εντάξει, μιλάμε τώρα. Το τι έγινε παγκοσμίως με αυτή την ταινία δεν περιγράφεται, χαμός. Πάμε τώρα να συναντήσουμε την Charlene Spiteri, The Texas. Hello, hello, hello, hello.

Πάμε τώρα μια βόλτα στην Αργεντινή. Αυτή η είδηση σοκάρει, παιδιά, αλήθεια σας λέω. Πιλότος άνοιξε την πόρτα αεροπλάνου και αυτοκτόνησε. Πήγε στο κενό. Η εκπαιδευόμενη το προσγείωσε μόνη της. Η μαθήτρια πιλότος φαίνεται να είπε: έβγαλε τα ακουστικά του, τακτοποίησε τα προσωπικά του αντικείμενα, άνοιξε την πόρτα και πήδηξε έξω. Κάτι τρομερό, έτσι. Η 22χρονη μαθήτρια πιλότος μίλησε για τη συγκλονιστική στιγμή που είδε το δάσκαλό της να πέφτει κατακόρυφα σε μια μοιραία πτώση. Ο Λεάντρο Μερτάτσο, 42 ετών, φαίνεται ότι έλυσε τη ζώνη ασφαλείας του και πήδηξε έξω από το πιλωτήριο. Ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στον αέρα πάνω από το Τολέδο της Αργεντινής. Έλα ρε φίλε,

0: Radio's Top 10. On 104.7, number 10.
1: Reeves Simpson. Too late.
0: Number 9.
1: Ella Langley. Morgan Wallen. I can't love you anymore.
0: Number 8.
1: Aspen Creek. Featuring Large Subsound. Tell me.
0: Number 7.
1: The Rumblin', The Fallin'.
0: Number 6.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 5.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 4.
1: Intelligent Music Project. No flame, no gain.
2: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
0: Number 3.
1: Keith Urban. Michael McDonald. We Go Back.
0: Number 2.
1: Generation Radio. The Melody.
0: Number 1.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes flying.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: It's about this that I want to talk with you.
0: Rock Radio Thessaloniki.
4: A land of abundant opportunity for everyone.
0: 104.7.

ταξίδι ζωής. Σε ανεξερεύνητους προορισμούς, ιδιαίτερους προορισμούς. Ένα ταξίδι ζωής. Αυτό μπορεί να στο παρέχει το Sunfly Travel και η Μαρία Σούλη. Στην περιοχή Λευκού Πύργου είναι το Sunfly Travel. Επικοινωνήστε 2310-280-500. Υπάρχει και αυτό το καταπληκτικό Single Travelers, όπου είναι μικρές παρέες 4 ατόμων. Είτε είσαι μόνος, μόνη, αλλά θες να ταξιδέψεις, ρε παιδί μου, και πολύ καλά θα κάνεις. Στο Sunfly Travel αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Τώρα, ο Σον Μάλεν, το Lullaby είναι σαν One Hit Wonder, δηλαδή μια τεράστια, τεράστια επιτυχία. Έτσι το γνωρίσαμε. The Children of the Star.

το τελευταίο τραγούδι για την πρώτη ώρα του Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Τεράστια επιτυχία είχαν κάνει η Sister Hazel με το All For You και αυτό είναι που θα κλείσει την πρώτη ώρα του Double Trouble εδώ στο Rock Radio Michael στους 104,7. Θεσσαλονίκη, απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99 και 1 και παγκοσμίως rockradio.gr.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW. Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99.1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
1: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα.
0: Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
0: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
4: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
0: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
4: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
0: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
4: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
4: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος. Music from the...

0: παιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
0: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
0: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
0: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Back to the music.
3: And all hell broke loose.
2: Be a satellite. This is Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

καινούργιο γυαλί ηλίου. Όλες τις μάρκες έτσι βρίσκουν στα αστικά ζάχαρη. Rock Radio Μικέλ, θα κάνουμε τα καφεδάκια μας. Κάνουμε μια στάση για ξεκούραση να τονωθούμε με τη ζέστη. Εδώ σε 104,7. Σαν βιβλία σύνδεση ραδιοδράμα 99,1. Και παγκοσμίως από το site μας rockradio.gr. Τεράστιες επιτυχίες όπως και αυτή εδώ από τους Filter. Έλα χαμογελάστε λίγο. Θα βγούμε μια φωτογραφία. Take a picture. Για πάμε.

τους Filter. Take a picture. Για πάμε τώρα να ακούσουμε την ιστορία του Steve Gregg. Ούτε εγώ το ξέρω, ούτε εσείς το ξέρετε. Ο Steve Gregg είναι ένας από αυτούς που χάσαν τον αγαπημένο του σκύλο. Το 2012. Το Wolfgang. Έχασε ένα κομμάτι από τη ζωή του. Προσπαθώντας να διαχειριστεί τη θλίψη του, αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικό. Πήγε σε ένα καταφύγιο ζώων και ζήτησε να υιοθετήσει τον πιο ηλικιωμένο και παραμελημένο σκύλο. Εκείνον που είχε τις λιγότερες πιθανότητες να βρει ποτέ οικογένεια. Η εμπειρία αυτή του άλλαξε τη ζωή. Κάθε φορά που ένας από τους ηλικιωμένους σκύλους του έφευγε από τη ζωή, ο Στίβ άνοιγε ξανά την καρδιά και το σπίτι του σε ένα ακόμη σκύλο που κανείς δεν επέλεγε. Με τα χρόνια χάρισε αγάπη, φροντίδα και αξιοπρέπεια σε δεκάδες ηλικιωμένους και άρρωστους σκύλους, προσφέροντάς τους το πιο πολύτιμο δώρο. Μια οικογένεια τα τελευταία χρόνια της ζωής τους. Ωραίος ο Στίβ. Ωραίος. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Θα παραμείνω σε αυτή την εποχή μουσικά. Ξέρετε, υπήρχαν τεράστιες επιτυχίες. Σαν One Hit Wonder, δηλαδή η Tonic, ας πούμε, γνωρίζανε τεράστια επιτυχία με αυτό εδώ. Το If You Could Only See Me Now.

0: μία ματιά στον αυριανό, στον σημερινό και στον αυριανό καιρό. Μία κορυφή από Πολώνια, hotel, spa, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Πώς θα πάει ο καιρός μέχρι το βράδυ πρώτον στη Θεσσαλονίκη για σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου. Θα έχουμε λίγες νεφώσεις που πρόσχερα θα αυξηθούν στις απογευματινές ώρες, με πιθανότητα όμως στα γύρω ορεινά. Αργά το βράδυ νεφώσεις θα αυξηθούν ακνέου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη τη νύχτα θα είναι βορειοδυτική 4 με 5 ποφόρ, τώρα είναι μεταβλητή 3 ποφόρ, θερμοκρασία έως 34, για εδώ είναι. Ναι, 34 είναι, μέσα είναι. Ενώ για αύριο στη Θεσσαλονίκη πάλι θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Στις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Για αύριο αυτά. Η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Μπαμπίνιο το ζήτησε αυτό εδώ το τραγούδι που θα σας μεταδώσω από τους Default. Τώρα, όλη αυτή την ιστορία για τους Default, για τον τραγουδιστή των Default, μου την έχει πει ο Τσατ Κρίκερ, ο τραγουδιστής των Nickelback, που είχαμε πρωτογνωριστεί στη Νέα Υόρκη. Μετά από 2-3 μέρες έδινε live στο Atlantic City, κάλεσε μένα και τον Αταλάκη, πήγαμε και εκεί. Μαζί του ήταν και η Default, η Saliva. Στη Νέα Υόρκη ήταν η Cypress Hill, ο Pete York, Bush. Είδαμε πολύ πράγμα, γνωρίσαμε πολύ κόσμο. Λοιπόν, μου λέει ο Τσατ Κρίκερ, ξέρεις, λέει, το τραγουδιστή των Default, εγώ τον ανακάλυψα πηγαίνοντας έως στο βενζινάδικο να γεμίσω το αυτοκίνητο με βενζίνη. Ξαφνικά το παλικάρι μπορεί να με βάλει με βενζίνη στο αυτοκίνητο, γιατί έχει self-service αλλά έχει και full service. Ερχόμενος για να πάρει να βάλει βενζίνη, τραγουδούσε. Τον ακούω, εγώ παθαίνω πλάκα. Τι φωνή είναι αυτή, ρε, του λέω. Λέει, τραγουδάς πουθενά. Όχι, μόνο εδώ στο βενζινάδικο, λέει. Δεν ακούω τη φωνή, έτσι. Αύριο στο στούντιο. Στο στούντιο αύριο. Νάτος.
1: Hey, this is Dallas from Default and you are listening to 104.7 Rock Radio Greece.
0: Άκου εδώ φωνάρα τώρα. Άκου εδώ τι γίνεται.

να πας στο μεσηνάδικο και ακούσε τη φωνή, ρε φίλε, τρελαθείς. Είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Τι μπορεί είναι αυτό. Λοιπόν, πάρα πολύ κίνηση στις σχετικές αρτηρίες, στη Μισκή, Γνατία. Εντάξει, το flyover, πάντα πάρτι γίνεται, γίνεται. Υπομονή, τσούκου τσούκου και θα φτάσουνε, τι έκαμε. Μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Αυτή είναι η μοναδική default. You're wasting my time.

Καινούργια συνεργασία, καταπληκτικό τραγούδι. Ο Charles Kelly, τον Lady Adabellum, Lady A, παρέα με τον Richard Marx. Driving and listening to music.

στο Rock Radio Michel. Εδώ στους 104,7 από το κέντρο ηλιών στη Θεσσαλονίκη. Σωτήρι Τζο, Τζο Μακάρο στα 3 β 37 χρόνια παρεούλα. Βάθος, βάρος και καλοκαιρινός Μακάρος. Charles Kelly, Richard Marx, Driving and Listening to Music. Το έχουμε κάνει και το μοιρία φορές. Έτσι, δεν γίνεται. Η μουσική είναι στη φλέβα μας, στη ψυχή μας. The Aspen Creek, Lars Subsound. Είναι στο Top 10, στο νούμερο 8. Με το μοναδικό Tell Me.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
4: 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Δοξάτο δράμα.
5: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει. 16.
4: 990 ευρώ.
1: Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
4: 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Δοξάτο δράμα.
5: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει.

0: Slacks, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
1: Με την υποστήριξη του ραδιοδράμα 99,1.
2: New York Casual.
3: Εσύ ορίζεις το ντύσιμό σου. Στεφάν, κοζί τζινς, γκαμπιάνο. Σπορτ σιξ συλλογές σε ρούχο και παπούτσι.
2: New York, ceremonial.
3: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: You just sit back and enjoy the magic of rock.
3: Θεσσαλονίκη Greece. This is Rock Radio.

Πήγαμε στην τελική ευθεία με Christians. Πάγει λόγος και τι γενέθλια. Θα δούμε τώρα, σε πολύ πολύ λίγο. Αυτό όμως που πρέπει να σας υπογραμμίσω και να σας δώσω την ευχαίρεια της επιλογής, τι θα κάνετε που σου που. Παρασκευή και Σάββατο βράδυ ο Δημήτρης, ο κύριος Rock Brands, ο μεγάλος μου, ο Βακάρος, θα παίζει μουσική στο κάμπινγκ στο Ποσίδι το βράδυ. Το Σάββατο δε, μετά τη συνεργασία το μπλε. Το Σάββατο όμως έχει διπλό χτύπημα. Δηλαδή από τις 12 το μεσημέρι ο Δημήτρης θα είναι στο Premium Beach Bar Diamond στα Νέα Μουδανιά. Θα παίζει μουσική για εσάς από τις 12 το μεσημέρι. Και μετά το βράδυ το Δημήτρης στο Ποσίδι. Εντάξει. Double Trouble, παρέα με τον Οπτικά Ζάνη, Σωτήρη Τζιότζο, Βακάρος, Αντρία Μήτα, Βάδος Βάρος και καλοκαιρινός Βακάρος. Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 και φυσικά σε παιδεία σύνδεση Radio Drama 99 και 1 και rockradio.gr από το site μας παγκοσμίως, ψηφίστε και για το Top 10. Πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Ό,τι αφορά όλες σας τις ασφάλειες, αυτοκίνητα, μηχανές, σπίτια, δουλειές, τα σκάφη σας, τα τζετ σκι, ό,τι έχετε και δεν έχετε και ασφαλίστε. 2-31-0-2-51-0-51. Επικοινωνήστε εκεί με τον Πέτρο Ζαΐρη για να σας τακτοποιήσει με τις ασφάλειες. Τώρα, 8 Ιουλίου και το 1985 γεννήθηκε ο Jamie Cook από τους Arctic Monkeys. Το 1976 ο David Kennedy, μέλος των Box Car Racer, και φυσικά μετά από τους Blink 182. Το 1971 γεννήθηκε ο drummer Neil Nevers από

Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Malama Speed Service στην Αγίου Δημητρίου 46. Οι μηχανές σας, τα σκούτερ σας, οι βλάβες σας, τα σέρβις σας, εκεί η καντιστάση Αγίου Δημητρίου 46. Να συνεχίσετε με τον Αντρέα. Γεια σου Αντρέα, φιλαράκι μου. Ή επικοινωνείτε στο 231-295-95-97. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχει τραβήξει ο Prince. Δεν τα τραβά μόνο στην Ελλάδα, σας το έκανα και βίντεο. Εμφανίζεται στην πόλη του, στην Μινεάπολης, έτσι. Κάνει διάφορες εμφανίσεις από το πρωί. Το βράδυ όμως έχει κλείσει μια έτσι, συναυλία σε ένα κλαμπ, όπου εμφανίζεται στη σκηνή στις 3 παρατέταρτο. Τα ξημερώματα. 3 και 5. Τρισήμιση. Μπουκάρια αστυνομία. Το κατεβάζει από τη σκηνή, κλείνει το μαγαζί, διώκει τον κόσμο. Όλα αυτά γιατί το μαγαζί, το κλαμπ, η άδειά του ήταν μέχρι και τις 3 το βράδυ. Δεν πάει να σου πρίζει εκεί πέρα πάνω σκηνή. Εδώ άμα η άδειά σου λέει 3, 3 παπάνε. Αυτό ακριβώς έγινε. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μότο Μάλα μας πιτσέβες Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Πάμε να απολαύσουμε πριν τεράστια επιτυχία.

Αυτό το τραγούδι που ακούτε, το Little Red Corvette, είναι η αιτία που γράφτηκε και δημιουργήθηκε μια άλλη τραγουδάρα. 29 Ιανουαρίου του 1983 παντρεύεται η Stevie Nicks με τον Kim Anderson. Και πάνε έτσι καμήλιο ταξίδι με το αυτοκίνητο στη Σάντα Μπάρμπαρα, στο ραδιόφωνο. Ακούγεται το πριν στο τραγούδι Little Red Corvette. Και αρχίζει και μπουρμουρίζει λίγο κάτι, γιατί με μια μελωδία η Stevie Nicks. Εδώ φτάνουν στο ξενοδοχείο, το ηχογραφούν σε ένα demo. Με το που επιστρέφουν μετά το γαμήλιο ταξίδι, η Stevie Nicks είναι φιλαράκι με το Prince. Του λέει έλα γρήγορα στο στούντιο, έλα γρήγορα στο στούντιο. Πετάγει το Prince στο στούντιο. Λέει ηχογράφησε αυτό ακούγοντας το Little Red Corvette. Άσε το φτιάξω εδώ, αρχίζει κάτι και με τα drum μαζί, κάνει διάφορα τα περίεργα του ο Prince. Έτοιμο είναι το τραγούδι και φεύγω. Και φεύγει, πραγματικά. Ξέρετε για ποιο τραγούδι μιλάμε, κυρίες και κύριοι? Μιλάμε για αυτό εδώ το τραγούδι, όπου έκανε και μια ιδιωτική συμφωνία με την Stevie Nicks να μην εμφανιστεί στα δικαιώματα, αλλά τα δικαιώματα να τα δώσει η Stevie Nicks μαύρα. Μαύρα, θα του δίνει αυτή. Θα του δίνει. Εντάξει, κάπως έτσι δημιουργήθηκε αυτή εδώ η τραγουδάρα. Stand back.

στη Σκάδο η Κέιτ Χάτσο. Κάθε χρόνο έρχεται στη σπίτι και η μαμά και ο Golden Horn. Είναι τέτοια από το Κέιτ Χάτσο. Αλλά βάζει συνέχεια βιντεάκια με κιθάρες, τραγουδάει, κάνει, ράνει. Άμα πας στη Σκάδο μπορεί να πετύχετε άλλο και εσύ. Μοναδική Κέιτ Χάτσο, όχι μόνο ηθοποιός αλλά και καταπληκτική τραγουδίστρια. Κατέφτασε στο στούντιο Τάσος Μητακίδης σε λιγότερο από 10 λεπτά θα είναι μαζί σας και θα σας πάρω και τις 5 ώρα Δημήτρης Δημητρίου, στις 7 Θωμάς Σταματόπουλος, στις 9 θα είμαστε ξανά μαζί με τα Night Tracks, Απόστολος Baby Baby DJ Βακάρος απολαμβάνει τα μπανάκια του και καλά κάνει, αφήστε τον λίγο, μπορεί την 5 να είναι εδώ να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε ψηλά στο Rock Radio σε το νούμερο 3, αυτή η μοναδική συνεργασία του Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald's. We Go Back. Και αμέσως μετά έχω το νούμερο 2.

Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας. Έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κεντρικό μου χορηγό, τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Έλα να γίνουμε καλοκαιρινά κουκλάκια με καινούργια γυαλιά, ηλίου, γυαλιά, οράτη. Είναι το Rock Radio Μικέλσους 104,7. Ξακούστε τα καφεδάκια σας, κάντε ένα διάλειμμα. Τα Μικέλ είναι το στέκι μας. Ευχαριστώ πολύ το Ράδιο Δράμα 99,1 για την απευθεία σύνδεση. Πάω τώρα και στους άλλους χορηγούς. Θερμοκρασία του κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδας με Αθηνά σε ένα αγωνία. Ηλεκτρολογικό και υδραυλικό υλικό. Χρώματα Τετραλούξ. Flashback Natalie S. Αν μυρίσει στα γραμμάρα και στο Facebook. Είναι αυτά που ψάχνετε, κορίτσια, και σε επιλεγμένες μπουτίκ θα τα βρείτε. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την οικίση Μαρία Σούλη. Το Sunfly Travel στην περιοχή Λευκού Πύργου. Δελτίο καιρού, Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοβλή γενέδλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλαμα Σπίτσε, Βεσαγίου Δημητρίου 46. Μηχανές σας, τα σκούτες σας, τα σέρβις σας, οι βλάβες σας. Τυπώνε τα αγαπημένα σας μουσικά, ρούχα, κούπες, καπέλα, ό,τι γουστάρετε. Ό,τι σχέδιο θέλετε, αυτά που σας προτείνω εγώ στα δικά μου προφίλ στο inbox και συνονοήσεις. Επαναλαμβάνω, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ θα βρείτε τον Δημήτρη Βακάρο, τον μεγάλο μου, να παίζει μουσική στο κάμπινγκ στο Ποσίδι. Το Σάββατο δεν θα παίξει μετά τη συναυλία των Μπλε. Θα σας πάει μέχρι το πρωί. Το Σάββατο είναι διπλό το χτύπημα. Τα Pop Trouble που λένε, μπράβο. Από τις 12 το μεσημέρι θα το βρείτε να παίζει μουσική στο Premium Beach Bar. Diamond, τι μαγαζάρα. Στα Νέα μου Δανιά. Και εγώ εκεί θα είμαι και θα κάνω τις μουσικές μου, να ξέρετε. Κάπου θα βολευτώ, γιατί γίνεται πατσουρλισμός. Λοιπόν, αυτά. Τάσος Μητακίδης, Σωτήρη Τζόρτζο, Βακάρος, out. Εμείς τα λέμε μαζί το βράδυ στις 9. Σας αφήνω με το νούμερο 2, Generation Radio, The Melody. Καλό σας απόγευμα, ευχαριστώ πολύ, γεια.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99,1. 99,1. 99,1.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
0: Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά

Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Γρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Γρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Γρασόπουλος Tech Therapy. New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25-210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, Δοξάτο Δράμας. 99,1.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ?
4: Πού πας?
3: Πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε? Για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
3: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
5: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
6: 99.1. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
7: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
8: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
3: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
2: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
6: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κίνη Δμητή, Πικ Σλαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Με την υποστήριξη του ραδιοδράμα 99,1.
5: Λοιπόν, γράφεται G4SITOS. G4S ITOS.
6: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
5: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
7: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
8: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
9: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα.
8: Μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
9: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210.

Χτίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δημητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Με την υποστήριξη του Ραδιοδράμα 99,1.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053 υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: 99,1. Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: 99.1. Πω ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
3: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad, Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
4: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.
5: Συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
4: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
4: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210. 48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
6: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
4: Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο.
7: Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
10: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
11: 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας, Δοξάτο δράμας.
12: New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: Ακούτε ράδιο δράμα 99.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.

0: Τεχνικόπολη κατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
1: Γίτσες!
3: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
4: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθεί.
5: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφή Ιωαννίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
6: 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Δοξάτο Δράμας.
7: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
8: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Το Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κίνη Δημητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Με την υποστήριξη του Ραδιοδράμα 99,1.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης. 25-210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
7: Λοιπόν, γράφετε G4S-ITOS. G4S ITOS.
8: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
7: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
9: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s-itos.gr.
10: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
11: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
10: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφής Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφής Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφής Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99.1.
1: New York, Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
0: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
0: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
4: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
0: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.
4: Συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
0: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
4: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
4: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
5: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

1984, οι Flock of Seagulls μας δίνουν αυτό τον ύμνο, The More You Live, The More You Love. Τετάρτη βράδυ ξεκίνησαν τα Night Tracks και θα πάμε έως και τις 11. Σωτήρη Τζιόγιο, Βακάρος, τα τρία μήτα μαζί σας, Βάθος, Βάρος και Σάμερ Βακάρος, είναι καλοκαιρινός. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη και βέβαια σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99,1. Καλησπέρα σας και εκεί και παγκοσμίως μας ακούτε το site μας rockradio.gr. Για να ξεκινήσει φυσικά επισήμως η εκπομπή, άμα δεν ακούσει τη φωνή της Τσούλη Μασίνου και του Γιώργου Γκάκη and the Troublemakers, το τραγούδι των Night Tracks, δεν ξεκίνησε η εκπομπή επίσημα. The Night Tracks song, πάμε!

Springsteen, παρέα με τον Jackson Brown. You're a friend of mine. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή. Στη Θεσσαλονίκη, μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ηλεκτρολογικό και υδραυλικό υλικό, αλλά και ήδη. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα Tetralux, επικοινωνήστε 2-31-0-20-55-82 και φυσικά και για τα προβλήματα που έχετε ηλεκτρολογικό ή υδραυλικό πρόβλημα στο σπίτι σας. Ο Σταύρος είναι εκεί για να τα φτιάξει. Λοιπόν, ρίχνω μια ματιά στην θερμοκρασία.

0: from Thessaloniki. Sotiris Vakaros.
1: 19 λεπτά μετά τις 9 και σας έχω ωραία πρόταση αυτό το Σάββατο στο Premium Beach Bar Diamond. Από τις 12 το μεσημέρι θα παίζει ο Mr. Rock Brunch Δημήτρης Βακάρος, ο μεγάλος μου. Αλλά Double Trouble το Σάββατο, γιατί μετά ακριβώς τη συναυλία των Μπλε το βράδυ στο κάμπινγκ στο Ποσίδι εκεί στο Απιφύτα θα αναλάβει τα τέξη ο Δημήτρης και θα σπάει μέχρι το πρωί, εντάξει. Άρα είτε 12 το μεσημέρι είτε 12 το βράδυ, κάπου

1979 ο Cliff Richard μας δίνει αυτήν εδώ την τραγουδάρα. We don't talk anymore. Άμα χαθεί η επικοινωνία, χάθηκαν όλα, να ξέρετε. Είστε στα Night Tracks, ο Τζο Τζο Βακάρος.

Ξέρετε, υπάρχουν κάποιες τραγουδάρες που έχουν ξεκινήσει από το πειρατικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Φλαράκι μου, είμαι ο Γιώργος Αλεξίος Έλληνας. Έχεις τραγουδάρες, έπαιζε. Από τον Bertie Higgins.

0: από το εκπληκτικό Pirates and Poets, Bertie Higgins 1983, Tokyo Joe. Θα παραμείνω σε αυτό το ύφος. Ο αείμνηστος Benny Mardone, πριν το να χάσουμε, μας είχε στείλει και ένα βιντεάκι και μας είχε πει αυτά εδώ.
1: Hi, this is Benny Mardone giving you a shout out to the greatest station in rock and roll history, 104.7 Rock Radio Greece.
0: Όταν σας λέει το φιλαράκι σας εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι το καλύτερο rock radio του πλανήτη. Δεν σας τα λέω γιατί θέλω να έχω τέτοια έπαρση. Όχι.

0: Τεχνικόπολη κατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: New York.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γάμπρο που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Θνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Με την υποστήριξη του Ραδιοδράμα 99,1.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053 υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Εγώ,
1: flashback.
0: Με Natalia's Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook και σε επιλεγμένες boutique σε ολόκληρη την Ελλάδα να βρείτε εκπληκτικές δημιουργίες. Είναι αυτά που ψάχνετε, κορίτσια. Θα γυρίσουμε τον χρόνο πίσω σαν σήμερα, 8 Ιουλίου του 1977, και στην κορυφή του Billboard,
1: flashback,
0: θα συναντήσουμε το μουσικό θέμα από την ταινία Rocky. Rocky Balboa. Sylvester Stallone. Bill Conti. Gonna fly now. Στην κορυφή του Billboard, σαν σήμερα, 1977.

0: flashback.
1: Μην Ναταλίας Χάνμι στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές μυγείες, χειροποίητα, ζωγραφισμένα, σχέδια, φάτσες, χαμός γίνεται. Ρούχα, αξεσουάρ, πάρα πολλά πράγματα δείτε. Το βρείτε και σε επιλεγμένες μπουτίκες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Γυρίσαμε τον χρόνο πίσω σαν σήμερα 8 Ιουλίου 1977 στην κορυφή του Billboard, Bill Conti, Gonna Fly Now, το μουσικό θέμα από την ταινία Rocky.
2: Hey, it's Giorgio Vakaros. Night Tracks. Rock Radio 104.7.
1: Επιστροφή στο σήμερα και Rolling Stones μέχρι αύριο το βράδυ στις 10 είναι στο νούμερο 5, ακριβώς στη μέση του Rock Radio Top 10. Θα μας πάρουν από το χεράκι και μουσικά θα μας κάνουν ένα ωραίο ταξίδι στα αστέρια. In the stars, the Rolling Stones.

Καλησπέρα Σωτήρη και καλησπέρα σε όλους που γράφει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που με κρατούσαν πολύ καλή παρέα 24 ώρες 24 ώρες στο νοσοκομείο. Ευχαριστώ και πάλι. Όλα καλά, όλα καλά Δημητράκη που τα πάνε. Βραστικά σου αδερφέ. Είσαι αδερφός. The Rolling Stones and the Stars. Ένα τραγούδι που είναι υποψήφιο να μπουκάρει ό,τι αφορά το Rock Radio στα 10. Οι Stones είναι, είπαμε, στο νούμερο 5. Μέχρι αύριο το βράδυ στις 15, στις 10 είναι η πρώτη μετάδοση. Το Top 10 από τον κύριο Κοδόδο και το μεσημέρι σε επανάληψη. Αυτή η καταπληκτική συνεργασία του Charles Kelly με τον Richard Marx.

Θέλετε αυτή την συζήτηση την είχαμε τα παιδιά με τον Δημήτρη και τον Απόστολο, ειδικά με τον Απόστολο. Μου έλεγε ρε παπά, πρόβασα τον οδηγό και να μην ακούω μουσική. Εκατομμύρια φορές του. Κι εγώ μαζί σου. Driving and listening to music. Βέβαια ο κατάλληλος τίτλος θα ήταν Driving and

0: Αυτή είναι η μοναδική Madness. Και το 2012 μας δώσανε αυτήν εδώ τραγουδάρα. Never knew your name. Σωτήρι Τζο, Τζο Βαγκάρο, Τετάρτη βράδυ, 8 λεπτά πριν κλείσω την πρώτη ώρα. Θα πάμε παραούλα έως και τις 11. Αυτό το βιολί 37 χρόνια τώρα. Στο δικό σας, δικό μας, ολονών μας, Rock Radio Μιχαήλ Στους 104,7 Θεσσαλονίκη, σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99.1. Καλησπέρα σας και παγκοσμίως από το site μας ακούτε rockradio.gr. Πάρτε μας μαζί σας με τα CarPlay σας, τα κινητά σας. Γενικά με όλη την τεχνολογία, ε.
1: This is Robert from The Cure, you're listening to Rock Radio 104.7 in Greece.
0: Δώστε κανένα φυλάκι, δώστε κανένα φυλάκι. Καλά τα έλεγε ο Robert Smith που πήραμε τα πυρόνια κάτω εκεί στην Αθήνα. Καλό παιδί είναι ο Robert Smith. Έτσι, κυκλοφορεί το 1987 ένα άλμπουμ με τίτλο Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Άντε βρε, τσιγκούνι, δες, δώστε κανένα φυλάκι. Αυτό είναι μοναδικό, είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Και φυσικά τα ωραιότερα που μας έχουν δώσει Cure. Just like heaven.

του τραγούδι το 1984 χρόνια ήμουν, δεν ήμουν. Από το Love Fly, από King, μου άρεσε. Το συμπαθούσα πολύ. Δεν θα είναι αυτό όμως που θα μου κλείσει την πρώτη ώρα των 9 Tracks. Κάτι πιο πρόσπαθο. Αγαπητή Καζίμπιαν. Και το Coming Back to Me Good που πήγε στο νούμερο 1 του Rock Radio στα 10. Αυτοί θα κλείσουν την πρώτη ώρα. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος. Καλησπέρα σας από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θα πάμε παρεούλα έως και τις 11 στους 104,7 Rock Radio Μιχαήλ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: 99,1. Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
6: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομώ.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
8: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
10: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
11: Hello again, here's what's happening.
12: Now, back to rock radio.
13: Really cool, hip, sexy.
14: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the

Tracks, ο Σωτήρη Τζόγιο, Μακάρο στα 3 βήτα. Ο Keith Urban ζει το όνειρό του. Και από Michael McDonald λάτρεψε αυτό το τραγούδι. Το We Go Back like 1970 και άλλα και δέξει και να το τραγουδήσει μαζί του. Και είναι τεράστια επιτυχία. Είναι στο νούμερο 3 του Rock Radio Top 10. Αύριο το βράδυ ανακαλύψουμε τι πάει κορυφή, αυτό είναι σίγουρο. Πάνω South κατέφτασε. Εκ το πανούρι, καλό στο φιλαράκι μου. Επιτέλους λέει, μου γράφει. Απόψε μετά από αρκετές απουσίες και πάλι στον κόσμο σου και στον κόσμο μας. Και σε όλες αυτές τις τρίλεπτες στιγμές που γνωρίσαμε και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας να βουτά και να ξαναβουτά σε αυτή την θάλασσα βάθους 27 μέτρων και με το βάρος της δικής της ιστορίας σαν να μην πέρασε μία μέρα. Καλό μας βράδυ φίλε μου, γεια σπανούλη. Και βέβαια οι καλοκαιρινές απουσίες δικαιολογούνται όπως καταλαβαίνεις, έτσι. Όπως θα είναι να σας μεταδώσω The Milk. Μην πω ένα χρόνο μας το δώσω αυτό. I need your love. Είναι ωραίο.

Όλο και κάπου θα πέσει πάνω στο Rock Radio η Kate Hudson να μου διακοπάρει στη Σκιάθο και να ακούσανε αυτό τη. Να ερμηνεύει California Dreaming. Μας έχει δώσει πριν από μερικές μέρες και αυτό απίστευτη διασκευή. More music. Δεν θα ήθελα να βρίσκομαι στην επαρχία Γκουάνγκσι της Νότιας Κίνας. Πανικός επικρατεί μετά την διαφυγή εκατοντάδων δηλητηριωδών φιδιών από φάρμα εκτροφής, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές εξαιτίας των εκτεταμένων πλημμυρών στην περιοχή. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 800 έως 900 φίδια κατάφεραν να ξεφύγουν το πρωί της 6ης Ιουλίου όταν τα νερά κατέστρεψαν μέρος των εγκαταστάσεων της φάρμας στην πόλη Χενγκού. Μιλάμε τώρα ανάμεσα κόμπρες και ό,τι μπορείς να φανταστείς, ό,τι πιο θανατηφόρο κυκλοφορεί στον πλανήτη, αυτή το πιο γενική στην φάρμα. Μιλάμε για τρέλα τώρα. Υπάρχει και σχετικά βίντεο. Σου παίζουν τον ένα και βγαίνει και η κόμπρα. Και το φιδάκι. Φιδάρα.

0: Fortnum Blondes. What's up? What's going on? Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό.
1: Thessaloniki weather.
0: Μια χωριά το Πολώνια Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Λευκών. Τι καιρό θα κάνει στη Θεσσαλονίκη για αύριο 5η 9 Ιουλίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειο-δυτική 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητή ως 4 από 4. Η θερμοκρασία από 22 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία, το Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Πάμε να δούμε, άντε κάμερα παρεούλα. Έλα, αγκαζέ, έλα, πιέσαι.

Εχθές η Asia μας δώσανε καινούριο τραγούδι με τίτλο The Traveler Into the Light. Τώρα, πώς έχει η ιστορία. Ο συνειδητής τους, ο John Witter, που τον χάσαμε το 2017, είχε γράψει τα τελευταία του τραγούδια και αποφάσισαν να αποπείρουν τα μέλη των Asia να τα κυκλοφορήσουν σε ένα ολοκαίνουργιο δίσκο. Τον επόμενο Νοέμβριο θα κυκλοφορήσει με τίτλο Indigo. Έχουν και πολύ ωραίες έτσι συνεργασίες και παρουσίες. Και ο Steve Howe σε ένα τραγούδι πρώην μέρος των Yes, αλλά και ο drummer και συνειδητής των Dream Theater, ο Mike Portnoy, σε ένα τραγούδι, εντάξει. Και βέβαια το μοναδικό The Traveler Into the Light. Θα πάμε να το απολαύσουμε ευθύς αμέσως στο Rock Radio Mikkel στους 104,7. Κυρίες και κύριοι, είστε στα Night Tracks.

0: Traveler Into the Light, Indigo, κυκλοφορήσει το καινούργιο άλμπουμ τον Νοέμβριο. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος, τα τρία βήτα μαζί σας. Βάθος, Βάρος και Καλοκαιρινός Βακάρος. Τα Night Tracks 37 χρόνια τώρα πηγαίνουν έως και τις 11 φυσικά το βράδυ. Μην ξεχνάτε, τα λέμε δύο φορές την ημέρα και στο Double Trouble, μία με τρεις εκεί. Είμαστε παρέα με τα οπτικά Ζάνης. Όλα αυτά στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 που αύριο πρωί-πρωί θα τσακώσουμε το καφεδάκι μας και όχι μόνο το καφεδάκι μας, οτιδήποτε θέλουμε πρωί-πρωί από τα Μικέλ, γιατί είναι το στέκι μας και ξεκινάει όμορφα η μέρα μας. Τι ώρα είναι, παρακαλώ?
1: Η ώρα είναι 10.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένα

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25 210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

to you. Do I want to know? Arctic Monkeys. Παίγει λόγος και αιτία. Μου τα δείτε αλλήλω. Arctic Monkeys. Ο κιθαρίστας Jamie Cook. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1985. Τελική ευθεία Night Tracks. Rock Radio Michael. Ράδιο Δράμα 91. Εδώ σε 104,7 το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο Δήρη Τζο, Τζο Βακάρος. Πάμε στα δημοπηλή γενέθλια. Μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη. Τσιμισκή 62. Σημειώστε το τηλέφωνο, πολύ σημαντικό τηλέφωνο, για να ηρεμήσει τότε φορά τη ασφάλεια. 231-0-251-051. Είπαμε το 1985, 8 Ιουλίου, σήμερα γεννήθηκε ο Jamie Cook των Arctic Monkeys. Το 1976, ο κιθαρίστας David Kennedy από τους Boxcar Racer και τους Blink 182. 182. 1971, ο Neil Mavers από τους Car Racer και τους Blink 182, 182. 1971, ο Neil Mavers από τους LA

1961, Graham Jones, κιθαρίστας των Haircut 100. 1955, στα τριτέδωσα και Christians, ο τραγουδιστής ο Russell Christian, στο Double Trouble. Έγινε έφυγε σήμερα.

There She Goes, LA. Έτσι μαζί του να πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Μοτομάλα μας πίτσα στην Αγίου Δημητρίου 46. Μηχανές σας, τα σκούτερ σας, Έλλης, Βλάβες, Νίνο, Αντρέα, στα μαϊκά του χέρια. Είτε κάνετε στάση και συνονίστε απευθείας, είτε επικοινωνείτε μαζί του στο 2312-95-95-97. 8 Ιουλίου και θα γυρίσω στο 2007. Θα πάμε στο Μινεάπολις. Έτσι είναι η πόλη που ζούσε μόνιμα ο μοναδικός Prince. Prince λοιπόν έχει κανονίσει να πάει σε ένα night club και να βγει στη σκηνή για συναυλία, έτσι, να κάνει την εμφάνισή του, κακό ιστορίες. Αν δεν υπολόγισε χωρίς τον ξενοδόχο, δηλαδή ο Prince ανεβαίνει σε σκηνή στις 3 παρατέταρτο τα ξημερώματα. Τι γίνεται, μπουζούκια. 3 παρατέταρτο τα ξημερώματα ανεβαίνει ο Prince. Γύρω στις 3.30 μετά από 45 λεπτά, σκάει μύτη αστυνομία. Δρόμο όλοι. Κλείστε όλα. Prince, ξεπρίντς. Κλείστε το μαγαζί. Φύγετε όλοι. Πάρτε δρόμο. Όλα αυτά γιατί η άδεια του μαγαζιού ήταν έως και τις 3 ξημερώματα. Μετά τις 3 και πρόστιμο και κλείνει και δρόμο και παίρνετε δρόμο όλοι. Και αυτό συνέβη. Έτσι ακριβώς. 9 τραγούδια πρόλαβε και είπε σε αυτό το 45 λεπτό σετ που έκανε ο Prince. Σαν σήμερα, στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία με το μάλα μας, Pete Seves, Αγίου Δημητρίου 46.

Μαζί ο Κοντός, ο Prince, που σκύει ιδιοφία. Σταμάτησε την ίδια μέρα. Είχε δώσει άλλες δύο συναυλίες, μία στις 12 το μεσημέρι, μία το απόγευμα στη Μινεάπολη και δεν κανονίστηκε τρεις παρατέταρτα τα ξημερώματα. Εγώ το ακούγοντας σε μία συνέντευξη που είχε δώσει ο παρουσιαστής, ο Τζίμι Φάλον, που έλεγε: είχε πάρει τα ξημερώματα για τις 4 το πρωί και μου λέει: πάμε να παίξουμε πινκ-πονκ. Ναι, αλήθεια λες. Ναι. Και ήδη να πάω να παίξω πινκ-πονκ. Με τον Prince που ήταν φοβερός παίκτης του πινκ πονγκ, εγώ δεν ξέρω που πάνε τα τέσσερα. Αλλά μόνο που δεν είδα να κάνω παρέα έτσι λίγο με τον Prince, ο Jimmy Fallon μας έλεγε, το δέχτηκα. Κάποια στιγμή λέει παίζει, με διαλύει στο πινκ πονγκ, τον χάνω. Βγαίνω από το μαγαζί που είχαμε πάει για να παίξουμε πινκ πονγκ. Ξαφνικά μπροστά μου λέει, τι να πούμε στο πεζοδρόμιο. Σταματάει μια λιμουζίνα τεράστια, ανοίγει το πίσω παράθυρο και λέει, ήταν ο Prince και γυρνάει στο Jimmy Fallon και λέει, σε σκισά. Τι τρέλα είναι αυτή. Λοιπόν, ετοιμάστε ο Φάνης που ζήτησε Άλισον Μογιέτ. Και μετά την Άλισον Μογιέτ, Φάνη και κυρίες και κύριοι, έχω την καινούργια δουλειά από τους YouTube. Μας το δώσανε εχθές. Το εκπληκτικό Street of Dreams. Πάντα απολαύσουμε, εντάξει. Άντε πράγμα.

1984. Η Μικαέλα και ο Δημήτρης μου στέλνουν μήνυμα, εντάξει, που λες θεός εγώ. Σ' ακούμε πάνω από 35 χρόνια, μου λέει, και οι δύο. Και εντάξει, δεν πάρω κάποιες βαγίες, του λέμε, άντε, ας ακούσουμε και κάτι άλλο. Και μετά γυρνάμε πίσω σαν βρεγμένες γάτες. Έτσι, τρελοκόμια. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Πάμε να ακούσουμε την καινούργια δουλειά από τους YouTube, εχθές μας το δώσανε, με τίτλο Street of Dreams.

0: don't want you to get struck by the train, and I don't want any of those hands to
1: Καινούργια δουλειά από τους U20 εντυπωσιακή, έτσι, ωραίο, ωραίο και πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ να το δείτε. Α, γεννησμένο στο, στην πόλη του Μεξικού, είναι Μεξικό City. Street of Dreams, μοναδική U2. Ο Μπόνο είναι ωραίος, ξέρετε, έρχεται στα ελληνικά νησιά. Έχει ούτε security δίπλα τίποτα, τη γυναίκα του ακατάει σφιχτά το χέρι της και βολτάρουνε και δεν μασάνε απολύτως τίποτα.
2: Jojo Vakaros. The new 104.7.
1: Για πάμε στο Rock Radio στα 10. Να και η Ιταλή, η The Rumblet. Αύριο στις 10 που θα λένε. Πάντως αυτή η εβδομάδα είναι στο 7. The 4.

Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς, παρεούλα, θα δώσουμε ραντεβού αύριο 1-3 στο μοναδικό Double Trouble. Ο Απόστολος Baby Baby DJ θα είναι μαζί σας αύριο 11 η ώρα, θα επιστρέψει από έτσι τις λίγες μέρες, τέλος πάντων, που πήγε τις διακοπούλες. Από εκεί και πέρα, αύριο 7 η ώρα το πρωί θα καταφτάσει Φέη Δημητριάδου και το μοναδικό Morning Madness. Πάμε τώρα στους χορηγούς μου. Πρώτα απ' όλα, είστε στους 104,5 ο Κρέτιο Μικέλ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ράδιο Δράμα 99.1. Από τα Μικέλ, αύριο πρωί τσακώνουμε τα καφεδάκια μας, τα καπημένα μας ροφήματα, να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Τώρα, θερμοκρασία. Το κατάστημα του Σάββου Κωνσταντινίδη, ό,τι αφορά ηλεκτρονικό αλλά και υδραυλικό υλικό, ήδη τα πάντα και φυσικά χρώματα τετραλούξ. Flashback Natalie S. Handmade Instagram αλλά και στο Facebook εκπληκτικές δημιουργίες κορίτσια και σε επιλεγμένες μπουτίκ θα βρείτε τα προϊόντα Natalie S. Handmade. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την εκεί της Μαρία Σούλη. Το Sunfly Travel θα την βρείτε στην περιοχή Λευκού Πύργου. Δελτίο καιρού από Λόνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μοτοβάλα μας πίτσα με ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46, Δημοφιλή Γενέθλια, Ασφαλιστικό Γραφείο Πέτρος Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Σημειώστε στο καλεντάρι σας ότι το Σάββατο είτε 12 το μεσημέρι στο Premium Beach Bar Diamond στα 909 μουσική. Ο Mr. Rock Brands θα ακούτε 11 η ώρα το πρωί, Δημήτρης Βακάρος. Ενώ το Σάββατο τα μεσάνυχτα μετά τη συνευλία των Μπλε στο Ποσίδι, στο Άπι Βίτα και στο Κάμπινγκ, θα αναλάβει τα τέξη ο Δημήτρης. Είτε 12 το μεσημέρι, είτε 3 τα μεσάνυχτα, πάνω στο Δημήτρη θα πέσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα, καπέλα, κούπες του καφέ, τεροκρέιτι ο Μικέλη, δε. Οτιδήποτε σχέδιο θέλετε. Στα δικά μου inbox για συνεννοήσεις. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Σας αφήνω με τραγουδάρα από Έλα Λάγκλεϊ και Μόργαν Βόλεν. Ανέβηκε στο νούμερο 9 του Rock Radio Stop 10. I can't love you anymore. Εγώ μπορώ όμως. Αλήθεια σας λέω. 37 χρόνια. Σας αγαπώ. Και ελπίζω να με αγαπάτε κι εσείς. Καλό σας βράδυ. Γεια.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800.
1: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
5: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις.
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
6: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
6: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
7: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
8: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
9: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
10: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30. 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Άντε Ράδιο Δράμα 99,1.
1: Σε κηρύξει. Des peines heureuses et des joies tristes.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12.30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικόπολη κατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.